την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Σήμος 949.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ευχαριστή είναι κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 49.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό
9: σας αξίζει.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο

0: Και σου τον βάζω και σου τον βάζω.
1: Oh,
0: και σ' αρέσει αυτό που βάζει.
2: Δεν λέει και σ' αρέσει.
1: Τώρα.
0: Τι λέει.
2: Η μετάφραση του τραγουδιού αυτού νου είναι και σου τον βάζω και σου τον βάζω και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Α, κρίμα.
2: Το πρόβλημα μεγάλο. Αλλά το χορεύουν εύθυμα. Δηλαδή κάνανε τον καημό του τραγούδι και παπ, χορευτικό.
1: Μπορεί να μην είναι μόνο FIFA.
2: Τίποτα.
0: Τι να είναι.
1: Και πηγάδι μπορεί να είναι.
0: Σιγάρε.
1: Γιατί.
0: Τι πέρασε, σύραγγα του μετρό.
2: Είναι 8.
1: Ο μετροπότηκας. Δεν είπαμε κάτι.
0: Δεν είπαμε τίποτα εμείς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Μόνο σου λάζουν καλιαρντά. Καταλαβαίνουν τι λέμε.
1: Δεν είναι όλοι.
0: Οι άλλοι λυπάμαι πάρα πολύ. Α, πηγαίνετε σχολείο εδώ που θέλατε.
2: Λίγο καλιαρντό χρειάζεται στη ζωή.
0: Το καλιαρντό χρειάζεται πάντα στη ζωή.
1: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, Μπέτη, καλώς ήρθες. Είσαι ξεκούραστη, σε βλέπουμε. Γιατί.
0: Τι γιατί. Από χτες 7 παρατέταρτο έκατσα ξάπλωστο. 12.30 το βράδυ, 7 παρατέρα το πρωί.
2: Αλλά
0: ήθελα κράζομαι. Να βγω να πιω και ένα ποτό. Εκεί στη γειτονιά.
1: Και το ποτό.
0: Βγήκα.
1: Της.
0: Μπράβο. Ισοπεδώθηκα όμως σήμερα το πρωί, συχτήριζα που έβγαλε.
2: Ναι, αλλά βγήκε.
1: Λοιπόν, λίγο υπομονή.
2: Εγώ χθες γύρισα, παιδιά, μετά τη δουλειά και κάποια στιγμή 11 η ώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο και ταράζομαι γιατί είχα κοιμηθεί όρθια στην πολυθρόνα 11.
1: Αχα.
2: Και είναι η πεθερά μου η οποία λέει να ζήσετε.
1: Ορίστε.
2: Λέω τι να
1: ζήσετε.
2: Λέω σας ευχαριστούμε, λένε. Λέει η παιδιά είναι η επαιτειό σας σήμερα. Και του λέω του Γιάννη γυρίζει και του λέω ντροπή σου με τέτοια πανσέλινο να έχουμε επέτειο και να μην το θυμηθεί. Μου λέει γιατί εσύ.
1: Στις επάλξεις έτοιμη με τις γόβες από κάτω.
2: Τέτοιοι είμαστε, παιδιά. Με τον Γιάννη έχουμε κάνει και χειρότερο. Έχουμε γιορτάσει την επέτειό μας λάθος μέρα.
0: Καλά, καταπληκτικό. Αυτό πιο ωραίο.
2: Δεν το έχουμε με τις ημερομηνίες καθόλου, σας λέω.
0: Καλά, καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό. Και είχαμε βγει, είχαμε αυτό και μας πούμε και τι γιορτάζετε, αφού είσαι παντρευτήκατε 29 Ιουλίου. Και ήταν 19 Ιουλίου.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν το έχουμε με τις ημερομηνίες, δεν το έχουμε.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει το γιορτάσατε. Τι 19, τι 29.
2: Έλαντε.
0: Τι διαφέρει.
2: Και εμείς πω θα το γιορτάσω σήμερα.
0: Να το γιορτάσει σήμερα.
1: Μπράβο,
0: κατόπιν εορτή.
1: Έχουμε τίποτα για το θέμα ημέρα ή όχι. Κανένα αστείο περιστατικό παραλίας.
2: Δεν θα έχει, Μπέτη. Σίγουρα θα έχει.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
2: Θυμήσου.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, κούκλα μου.
1: Λοιπόν, πάντως μας έχουν στείλει άνθρωποι εδώ πέρα και θα περιμένουμε και άλλα μηνύματα στο 6937-949-949.
0: Ευτράπελα θέλουμε. Ευτράπελα.
1: Μην βαριέστε.
0: Γράψτε. Να γελάσουμε λίγο και εμείς.
1: Γράψτε.

0: Τώρα εγώ θα ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω, αλλά εσύ θα απαντήσεις. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ώρα είναι, Βασίλη Φορτούνη?
1: Είναι για το Όλα στη Φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη Φόρα.
2: Όλα.
1: Έλα, δεν πιστεύω να τρομάξατε.
0: Εγώ τρόμαξα, ποιος
2: εκδηλώθηκε?
0: Ποιος
2: στο Instagram δόθηκες, Κωνσταντίνε Βασάλε?
0: Έκανε
2: την πρώτη του ανάρτηση και εκδηλώθηκε. Έδειξε τον έρωτά του, γιατί ανέβασε την πρώτη του ανάρτηση με την κοπέλα του, με τη σύντροφό του. Ανέβασε πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, στα social media.
1: Μόνη της είναι αγκαλιά, είναι μαζί.
0: Μόνη της. Δεν ήταν με αυτήν.
2: Ήτανε με αυτή την κοπέλα.
0: Χώρισε.
2: Είχανε χωρίσει και τα ξαναφτιάξανε.
0: Α,
2: και τώρα
0: βεβαίως
2: ζούνε τον έρωτά τους στα νησιά. Έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες να γυρίζουν γύρω γύρω στα sites. Αλλά έκανε την πρώτη ανάρτηση που έδειχνε τη Δανάη Βαρθολομάτου την κοπέλα του να ποζάρει χαμογελαστή με ένα κυκλαδίτικο τοπίο
0: και...
2: φόντο. Κάτσε ακόμα, περίμενε. Είμαστε στην πρώτη ανάρτηση. Μου πήγε.
0: Στην πρώτη ανάρτηση μετά την επανασύνδεση όμως. Υπήρχαν ζευγάρι, υπήρξανε, ναι. Χωρίσανε,
2: ναι.
0: Και τώρα την ανέβασε. Άρα.
2: Άρα τι.
0: Μήπως πάμε για να ανέβουμε τα σκαλιά της Εκκλησίας.
2: Όχι, ωραία σχέση.
1: Όλο και πιο πάνω. Όλο και πιο πάνω.
0: Πώς.
1: Πώς, θα φτάσουμε μέσα στην Εκκλησία. Θα ανέβουμε τα σκαλιά
0: και
1: θα μπούμε μέσα. Το έκανα εικόνα σε ένα εξοπλίσιο.
2: Ένα story έκανες, Κωνσταντίνε, μου δώσε
1: παντρέψα.
0: Ναι, έτσι έτσι είμαστε εμείς. Παντρεύουμε
2: κόσμο. Όλα τα καλά. Αλλά παιδιά.
1: Άντε
2: και στο κεφαλάκι σας, βρες. Παιδιά, μην παντρέψει.

0: μα USS.
1: Ναι.
0: Και να μην σας απαντάμε.
2: Να μην
0: από
2: πούμε
0: κάτω.
2: Και εμείς τη δική μας μακακία.
1: Ακού τώρα εσύ.
0: Πόσο δηλαδή, δημοκρατία είναι αυτό, λέει.
2: Δεν γίνεται να λες εσύ τη δική σου μακακία. Και ναι, να μην μπορώ να πω κι εγώ τη δικιά μου από κάτω.
1: Και να μην δουν το δικό μου το σχόλιο, να μην πάρω like
2: δηλαδή,
1: εγώ.
2: Είναι
1: στο
2: είναι
1: σχόλιο
2: δηλαδή.
1: Πολλά like.
0: Ευχαριστήκε που είχε κλειστά σχόλια.
1: Γιατί όμως δεν το
0: θέλει να απαντάει.
1: Μισό λεπτό. Εγώ ανεβάζω ένα βίντεο.
2: Ναι. Θες να τοποθετήσεις κάτι.
1: Λέω το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Στην πορεία ή και από την αρχή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να είναι ανοιχτά τα σχόλια γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που γράφουν. Μπορεί
2: ναι,
1: και στην πορεία ωραία, να το ανακαλύψω
2: ναι,
1: και τα κλείνω.
2: Θα
1: σου δώσω λογαριασμό.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, δηλαδή.
2: Για ποιο ναι, λόγο, αλλά προφανώς κάτι είδε, την εκνεύρισε. Ήθελε να απαντήσει
1: και δεν μπορούσε.
2: Και δεν μπορούσε. Ξέρεις τι πράγμα ξέρεις, είναι αυτό.
0: Μπορεί όμως, καλά είπες εσύ πριν.
2: Τι μπορεί να σε φάει.
0: Μπορεί να κάνει ένα βίντεο απαντητικό.
1: Απαντητικό.
0: Κάνει ένα βίντεο που να απαντάς.
1: Κάνει και εσύ ένα απαντητικό βίντεο.
2: Απαντώ στην Αθηνά ναι, Αφαλίδου που είπα
1: μπράβο,
2: αυτό.
1: Και κλείνω και εγώ τα σχόλιά μου.
0: Και έχει κλείσει τα σχόλια.
2: Καλά, καταπληκτικό. Κάτι πιο ωραίο.
1: Αυτό είναι πιο ωραίο.
0: Δηλαδή λοιπόν, και εσύ άμα δεν σχολιάσεις τι θα πάτε.
1: Ξέρετε τι πρέπει να είναι. Σιγά. Άλλο πρέπει να είναι
0: πάνε,
1: το πρόβλημα.
0: Τι είναι το πρόβλημα. Για
1: ότι αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν περνάει η ώρα της. Γιατί άμα δεν έχει σχόλια από κάτω πώς θα περάσει η ώρα.
0: Σόβα καλέ. Απλά θέλει να το
1: διαβάσει τα σχόλια να περάσει η ώρα.
2: Εδώ που έχουμε φτάσει, τα σχόλια είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε πράγματα μόνο για τα σχόλια.
1: Ορίστε. Άρα...
2: ή βλέπω κάτι που μου φαίνεται εμετικό
1: ναι,
2: και μπαίνω από κάτω στα σχόλια και με πιάνουν τα γέλια.
1: Άρα ναι, με τη Σαμπρίνα. Είμαστε.
0: Άρα εκεί καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Γιατί
1: έκλεισε τα σχόλια, ρε. Πότε θα περάσει η ώρα με μένα.
0: Και εμένα με ψιλοεκνευρίζει όταν τα σχόλια είναι κλειστά. Το ομολογώ.
1: Πώς θα περάσει η ώρα με μένα.
0: Παιδιά, είχαμε μια παρέτηση βόμβα, θα πω.
2: Oh,
0: δεν
2: ποιος,
0: το περίμενα με
2: ποιος
0: τίποτα.
2: Παρετήθηκε και από πού.
0: Η Μίνα Καραμίτρου παρετήθηκε από το Open. Oh. Διαβάζουμε εδώ.
2: Γιατί ρε εσύ, τι έγινε.
0: Η κυρία Καραμίτρου.
2: Η συνυφασμένη με το Open η Καραμίτρου.
0: Βεβαίως. Ήταν και στην εκπομπή 10 παντού με τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Mm.
0: Και πάνω που μάθαμε ότι η εκπομπή αυτή θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, τώρα ενημερωνόμαστε για την παρέτησή της.
2: Μήπως...
0: γνωστή δημοσιογράφος είχε εκφράσει εντάσεις και παράπονα,
2: ναι,
0: ενώ φαίνεται πως δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στο πρωινό μαγκαζίνο του Open.
2: Στράβωσε, με το Στραβελάκη στράβωσε.
0: Τέξε,
1: λες,
2: ναι, σίγουρα.
0: Λες.
1: Ναι. Α, ήθελε να συνεχίσει στο Open, αλλά όχι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Παρετήθηκε όμως.
2: Εν τω μεταξύ, παλιά ήταν και στις ειδήσεις, ήταν
1: ναι,
2: σε πολλά πόστα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Ναι. Γιατί τώρα δεν θα μπορούσαν να την κρατήσουν, να την βάλουν κάπου αλλού.
0: Εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο.
2: Τι.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, όταν τελειώνουν οι κόντρες, γεννιούνται καινούργιες φιλίες. Ο Τσαλίκης, ο Γιώργος,
2: ναι,
0: με τον κύριο Γκουντάρα και τη σύζυγό του, ή βγήκανε, κάνανε ένα βίντεο.
2: Τέτοιο.
0: Ναι, είχαν τσακωμό και τέτοια, αλλά τώρα που τα βρήκαν,
2: α πούμε, βγαίνουν έξω τρώνε. Ναι, αλλά 2 χρόνια τσακωνόντουσαν στην τηλεόραση μπροστά μας.
0: Είναι η κυρία Ναταλία έτσι και τους αγκαλιάζει και τους δίνει.
2: Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ. Δηλαδή 2 χρόνια τσακωνόντουσαν στην τηλεόραση, ποιος πήρε την εκπομπή από ποιον.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη κοντρόχη πολύ... απλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά τώρα δώσαν τόπο στην οργή, ρε παιδιά. Και είναι πολύ
2: καλό. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Φίλοι, πολύ φίλοι.
2: Γιατί πρέπει
1: να το δούμε.
0: Αυτά τα μηνύματα
1: τώρα
0: πρέπει να περνάμε.
2: Ναι. Με τη Σαμπρίνα, ρε.
1: Ναι, με τη Σαμπρίνα.
2: Ακριβώς.
0: Ανοίξτε τα σχόλια, μαγκοντάτε να σα γράψει η μπακίρα από κάτω.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολύ ωραίες ιστορίες. Θα ξεκινήσω. Μιλάμε για αστείες ιστορίες σε παραλία. Έτσι. Ναι, θα ξεκινήσω με το Θάνο που λέει. Έχω... Το Θάνο, το φίλο.
1: Ναι, τι έστειλε.
0: Έχω πάει με τον Βασίλη για μπάνιο και κατεβαίνοντας στην πλακιά. Κόπηκε η διχάλα στη Σαγιονάρα. Και για να φύγουμε την έδεσα με σύρμα.
2: Ναι,
0: καλά, ο μόνος είσαι
2: στο σύρμα, ρε παιδί.
0: Ο μόνος είσαι.
1: Δεν ξέρω, πεταμένο.
0: Σκινάκι, ό,τι βρίσκεις τη δένεις εκεί για να μπορείς να προχωρήσεις.
1: Παιδιά, δεν μπορείς να προχωρήσεις, όμως ότι έχει αυτό.
0: Δεν μπορείς. Ειδικά σε κατσάβραχα, σε αυτό, άγρια χόρτα, δεν ξέρω. Μπορεί να κοπείς, να τρυπηθείς.
2: Είχε πιάσει η πατέντα αυτή του Θάνου μου.
1: Έπιασε προσερνά μέχρι να φτάσουμε.
0: Λοιπόν, ο Παύλος, ο αγαπημένος μας, καλημέρα. Το 98 στη Σαμοθράκη έχουμε πάει για μπάνιο σε μια βάθρα. Είναι κάτι σαν λιμνούλα με καταράκτη που είναι στο βουνό. Είναι γεμάτη, λέει, τέτοια Σαμοθράκη. Είχε λοιπόν εκεί ένα χοντρό σκηνή, το πιάνες, έπαιρνες φόρα και έπεφτες στο κέντρο της λίμνης. Εντάξει, το πιάνω εγώ το κομάντο, μου γλιστράει, πέφτω μεταξύ βράχου και νερού και έρχεται ένα κατσίκι από τα εκατοντάδες που είναι ελεύθερα στη Σαμοθράκη και μου γλύφει το γόνατο. Όλοι γέλασαν εκτός από μένα. Μέχρι να διαβάσω το γόνατο Παύλο, μου φύγει η μαγιά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί πήγε το μυαλό μου σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Ή ότι ήρθε το κατσίκι, τον έσπρωξε μέσα.
0: Ναι, ναι, του έδωσε καμία στον κόλλο και να πέσει. Ο Βασίλης λοιπόν, πιτσιρικάδας, λέει, ηλικία 18, εγώ και ο κολλητός μου βρισκόμαστε στη Μύκονο για καλοκαίρινες διακοπές. Αποφασίσαμε να πάμε στο Super Paradise. Πέφτουμε λοιπόν με το μαγιό στην παραλία, όλοι γυμνοί. Εμείς με το μαγιό. Με κοιτάζει και του λέω: κοίταξε, πρέπει να κάνουμε, να τα βγάλουμε τέλος πάντων και οι δύο, γιατί μας κοιτάνε γυμνιστών. Όλοι, είναι γυμνιστών. Τα βγάζουμε γρήγορα, πέφτουμε μπρούμητα στην παραλία
1: για
0: ηλιοθεραπεία. Μετά από λίγο σηκωνόμαστε, γιατί πρέπει να μπούμε στη θάλασσα, γιατί είχαμε καεί. Τον κοιτάζω πάλι, με κοιτάζει, σηκωνόμαστε, αλλά κοιταζόμαστε και οι δύο και μας πιάνουν τα γέλια και του λέω: έτσι όπως είναι, έτοιμα για τηγάνισμα. Είχαν γίνει τα μπαλάκια πανέ στην άμμο.
1: Ναι,
0: γιατί βγήκαν από τη θάλασσα αυτή βρεγμένη.
1: Πέσανε
0: γυμνοί πάνω στην άμμο.
1: Δεν μπορεί να γυρίσει.
0: Ναι, δεν μπορεί, δεν τρέπεσαι. Κατάλαβες, δεν είχαν προφανώς και στρώσει τίποτα κάτω.
1: Από τη μία πλευρά
0: πανέ,
1: μόνο.
0: Πανέ τα μπαλάκια.
2: Τι θέλατε και στην παραλία γυμνιστών.
0: Ο Γιώργος λοιπόν λέει: καλημέρα, παρεά. Και εμένα μου έχει τύχει να έρχεται μια κοπέλα προς το μέρος μου. Τη φωνάζω, της λέω: τι έχω και τι χρωστάω. Μου λέει 19 ευρώ. Της λέω: πάρε 20, κράτα τα. Με ευχαρίστησε, φεύγει. Μετά από λίγο πάω να φύγω, έρχεται ένας τύπος και μου λέει: πρέπει να πληρώσω. Η κοπέλα δεν ήταν ζευγή τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Έλα ρε φίλε, επικό. Επικό. Ακούστε τώρα την ωραιότερη ιστορία. Εγώ έκλαψα. Σε μια παραλία, λέει, παιδιά που είναι πιο απόμερη, ο Κωνσταντίνος μας το έστειλε αυτό. Εντάξει, λέει, 10 άνθρωποι είχαν τέλος πάντων που πάνε εκεί. Εμείς πηγαίνουμε στην άκρη της περίπου και αράζουμε. Μια μέρα ήρθαν από το δίπλα κόλπο ένα ζευγάρι. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ήρθαν κολυμπώντας, γιατί δεν είναι και μικρή, ναι, η απόσταση τέλος πάντων, ναι, στο δίπλα κόλπο. Κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν σεξ.
2: Όπα.
1: Να το.
0: Πώς όμως, ρε παιδί μου, γιατί αυτός ήταν πολύ ψηλός και ήταν αρκετά εύσωμος, καμιά 150 κιλά,
2: ναι,
0: έτσι. Γι' αυτό και απορούσαμε πώς ήρθε κολυμπώντας. Τον βλέπουμε λοιπόν να είναι μπρούμητα, να προσπαθεί να σηκωθεί, να μην μπορεί, να ζορίζεται. Μου λέει ο φίλος μου: ρε εσύ, αυτός κάτι έπαθε. Πάμε κατά εκεί, μήπως θέλει βοήθεια.
2: Την
0: και
2: ώρα...
0: όπως περπατάμε, συνειδητοποιούμε ότι πού είναι οι φίλοι του, λέμε. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Πού πήγε αυτή, χάθηκε. Και ήταν από κάτω, απλά δεν φαινόταν. Και όταν πλησιάζαμε αρκετά και καταλάβαμε ότι αυτός δεν είναι. Ήταν κατακοκκινήσει, ρε παιδί μου. Κοκκινήσαμε κι εμείς από μηχανία και μας κάνει thumbs up. Ότι όλα είναι εντάξει.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά.
0: Κάναμε μεταβολή και φύγαμε.
2: Δεν έπεσα, παιδιά, όρθιος είμαι.

0: Λοιπόν, ανήρτησαν οι Δέσποινα Βανδύ στο Instagram. Ένα story, όχι story, τέλος πάντων ένα βίντεο με τη Θεοδωρίδου. Κάνανε τη φωτογράφηση, λέει, για το σχήμα στον Ox. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν φαντάζεστε, λέει, τι σας περιμένει. Πολύ όμορφες και οι δύο και πολύ ενθουσιασμένες φαίνονται.
1: Μπράβο. Ωραία σχήματα θα έχει.
0: Ωραίο.
2: Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίο ενδιαφέρον πάντως.
1: Και Λιόλιου Ρουβά και Θεοδωρίδου Βανδύ.
0: Λοιπόν, πήγε όμως και μισή. Πάμε και εμείς να κάνουμε διαφημισούλες. Μη φύγει κανείς, γιατί επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακίρα.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιδόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Πάμε χρονό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Παιδιά,
2: Ναι.
0: Σπάμε τις τιμές, γιατί η διαμαντής μαζούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με το πιο δυνατό τρόπο. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, λοιπόν, σπάμε τις τιμές κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια είναι αυτά. 50 χρόνια ο Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, η διαφορά έχουμε στην κίνηση σήμερα ή τίποτα?
2: Μία από τα ίδια.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ακόμα έχει κίνηση στους δρόμους, πράκτο αυτή.
2: Άντε να τελειώσουμε για να σπάσουμε αυτό το drone επιτέλους. Έχει κίνηση. Χθες πάντως την ανακαλύψαμε εμείς. Φάγαμε κίνηση σε όλη την Αττική. Αλλά και τώρα στην άνοδο του Κηφισού υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο ανάμεσα από Ιερά Οδό και έξοδο Αχαρνών. Η άνοδος της Συγκρού κολλάει μετά το Φίξ και η Βασιλής της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά πυγμένε στο κέντρο. Για να δω λίγο η μητού στο κατέβασμα. Τώρα η παραλιακή ανάμεσα από άλλη και Σταύρος Νιάρχος έχει πυκνή ροή. Αυτά, υπομονή. Τίποτα παραπάνω, δεν έχει πολύ πρόβλημα όμως. Θα φτάσετε με ένα δεκάλυτο καθυστέρηση. Αυτό να υπολογίσετε.
13: Ο καιρός σήμερα.
6: Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ για ακόμα μία μέρα. Και στο κέντρο του πάγου η Ναταλία Στριφοβόλσκαγια και ο Μπορίς Παγκοβίτσκι ετοιμάζονται για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Ξεκινάμε στον πάγο της Αττικής, λοιπόν, σήμερα. Ανοίγει το πρόγραμμα με ένα εντυπωσιακό τριπλό λουτς και συνεχίζουμε με ένα καθαρό άξελ. Ούτε ένα σύννεφο να μας κόψει τη φόρα. Οι βοριάδες εκτελούν γρήγορο step sequence στα 7 μποφόρ και το μελτέμι περνά σε κάμελ σπιν πάνω από τον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα όλη μέρα. Μποφόρ πάρα πολλά, πάρα πολύ αέρα και δεν βοηθάει ο αέρας για αυτό το double triple quad. Ένα τετραπλό άλμα στο οποίο δεν είχαμε καλή προσγείωση γιατί ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ. Όμως θα έχει δροσιά, μεγάλο ύψος το άλμα, εξαιρετική ροή πάνω στον πάγο, άριστη ισορροπία και έλεγχος. Καταπληκτικό λουτς.
0: 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Ξεκινάτε να καλείτε για να παίξετε στον

0: Μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο είναι η σειρά, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, για την Madame Bakire Αθηνά και για να κερδίσει.
1: Τώρα τι θυμήθηκες, τώρα τι να το κάνω, ρε, που τη θυμήθηκες στη γυναίκα, ρε.
0: Εδώ είσαι, Μπέτη,
1: νόμιζα. Εδώ είμαι, αφού έχει μπαίνει, δεν μπαίνει στο στούτι.
2: Καλώς την
0: Καλώς την Good morning.
3: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
4: Madame Bakire.
1: Good morning. For the summer holiday.
2: Πού πάτε?
1: I'm going to India to see my family.
0: Για αρχή.
1: Μπράβο. Yes, I'm going to India for a few days and then I will go to Bora Bora.
0: To Bora Bora. Να έχετε.
5: Πολύ ωραία τα Bora Bora.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ.
2: Όχι.
0: Να έχετε μεγαμπάιτ για να μπορούμε να σας βρούμε.
2: Έχουν πάει πολύ
0: influencers
5: και έχω δει φωτογραφία.
1: Να πάω να ξαπλώσω εκεί τα Bora Bora και δεν θα ξανασηκωθώ.
5: Αγάπη μου στο Bora Bora.
0: Αν είναι κάτι έκτακτο Αθηνά μου, όπως ας πούμε το χθεσινό περιστατικό. Όπως το χθεσινό δικό μου περιστατικό που χρειάστηκε να καλέσω για να με κουράρει και να με ηρεμήσει, μπορεί να χρειαστεί.
1: Χτες όμως εντάξει. Και εσύ είσαι και φίλο. Εγώ πια σε βλέπω σαν φίλο.
2: Μην τα λέτε αυτά, γιατί θα πρέπει να πούμε στον κόσμο τι έγινε.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε τι έγινε. Χρειάστηκε εγώ ένα κάτι έκτακτο. Ήτανε ένα έκτακτο περιστατικό.
1: Crisis.
2: Ήταν σε αθλία. Ναι, και αθλία. Ναι. Είχε πολύ
1: και με πήρανε τηλέφωνο και τον ηρέμησε και όλα καλά.
0: Το έλυσε αμέσως. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς τώρα θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε και θα σου πω το εξής. Θέλω να κερδίσει ο άνθρωπος σήμερα αυτές τις δύο πίτσες που δίνουμε από την Pizza Fan. Όποιος και αν είναι. Να συμμετέχει. Να καλέσει το 210-6835-722.
2: Βεβαίως, γιατί θέλετε να σας πω ότι κερδίζει. Δύο Pizza Fan Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και αν μαζεύεστε με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, να και λέτε τι θα φάμε. Ο ένας λέει μπέργκερ, ο άλλος λέει τσίσμπεργκερ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην αγχώνεστε, η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερά μπιφτέκια και αυτά. Kids chicken burgers επίσης. Mini chicken burgers, φανταστικά, και cheeseburgers. Είναι εκπληκτικά και επειδή γιορτή χωρίς υλικό δεν γίνεται, θα δοκιμάσετε και τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μία ολόκληρη λαχταριστή sweet pizza crunch merenda Oreo, strawberry μόνο με 13,90.
1: Τώρα μας άνοιξε την όρεξη.
4: Nailed it.
1: Good morning. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Ποιος είναι?
6: Καλημέρα.
1: Ποια είστε εσείς, παιδιά? Ποια? Καλά, ρε, κάτσε να προλάβω να ρωτήσω, να προλάβω να απαντήσεις.
2: Καλημέρα, δεν είπαμε, Έφη? Καλημέρα. Τι ωραία.
1: Έφη μου, πρώτη φορά παίρνεις?
6: Ναι.
1: Να σου πω, όμως, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Κάτι γίνεται εκεί με τη σύνδεση, με το
0: τέτοιο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνοηθούμε, μην νομίζεις.
6: Δεν ακούγονται.
1: Έλα, τώρα κάτι γίνεται. Ακούγεσαι λίγο, έτσι, έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι είναι, δεν έχει σήμα?
6: Όχι, όχι.
2: Έλα, τώρα σε ακούμε.
1: Εντάξει, καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Έφη, έτοιμη?
6: Έτοιμη.
1: Ξεκινάω. I have something that pulls like magnet and all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last burst their heart out.
0: Τρέχα γύρευε.
2: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν?
1: Κουπλέ.
0: Πολύ δύσκολο, ρε, Έφη μας έβαλε.
1: Πολύ εύκολο είναι να μεταφράσεις.
2: Το ρεφρέν πώς ξεκινάει?
1: I'm liked, baby, I'm liked.
0: Έφη.
2: Κάτι κατάλαβα.
1: Έφη, το κατάλαβες?
6: Μωρό μου.
2: Έλα.
1: Μωρό μου, σε αγαπώ κι εγώ πολύ, αλλά δεν το βρήκες, Έφη μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, κοπέλα μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Good morning. Πιλωτήριο αεροσκάφους. Πετάμε στα 13.000 πόδια. Ποιος είναι?
7: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, Ομόνια?
8: Είμαι σε το κόκκιτ, δίπλα στο αεροσκάφος.
0: Ναι.
7: Κοντά είμαι, κοντά είσαι, είμαι μέσα στο λεωφορείο.
1: Ναι.
7: Αεροδρόμιο.
1: Φανταστικό. Μας, δηλαδή αεροδρόμιο.
2: Και μας ακούς στο ρυθμό.
0: Ωραία, λοιπόν, τα τραγουδήσεις.
7: Δεν καταλάβατε, δεν πάω για πτήση, δεν πάω για.
1: Το καταλάβαμε.
7: Δουλεύω αεροδρόμιο.
1: Ωραία, καταλάβαμε.
2: Σημασία έχει ότι μας ακούς.
0: Ωραία.
1: Άμα ήσουν και πιλότος και μας έπαιρνες να παίξεις, δηλαδή τι άλλο στον κόσμο.
0: Πάμε λοιπόν να τραγουδήσουμε.
1: Περίμενε καταρχάς, πώς ονομάζεσαι?
7: Σοφία λέγομαι.
1: Ρε Σοφία, πολύ φασαρία όμως έχει.
2: Τι γίνεται?
0: Θα τραγουδήσω, θα μιλώσω εγώ.
2: Θα το βρει, θα το βρει.
0: Και όταν είναι απαντήσει.
2: Ναι.
1: Ωραία, Σοφία, το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
7: δεν το έχω βρει, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είμαι και στο λεωφορείο και δεν ακούγεται καθαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, άκου τώρα.
7: Θα ξαναπεί το άλλη μια φορά.
1: Κουπλέ, είναι κουπλέ. I have something that pulls like magnet. And all the men line up behind me. My eyes have something that drives them crazy and last bursts their heart out.
7: Τίποτε.
2: Τίποτε κι εσύ,
0: δεν πειράζει.
1: I'm like,
0: επόμενος.
1: Baby, I'm like τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
0: Φασαρία, δεν γινόταν.
1: Καλημέρα.
9: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζετε?
9: Αγγελική λέγομαι.
1: Αγγελική, καλημέρα. Το βρήκες ή πρέπει να το ξαναπώ?
9: Νομίζω ότι το έχω βρει.
1: Έλα. Για πες.
9: Αρέσω, παιδί μου, αρέσω.
1: Ναι, αγγελική, αγγελική.
0: Που τραβάει. Έλα.
1: Σαν μαγνήτη. Like magnet, I told you. All the men. Line up behind me.
0: Line up. Tail.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αγγελικούλα, κέρδισες. Δύο πίτσα φαν, Bianca al forno.
2: Στην καρδιά.
1: Και σε γίνεται.
0: Δεν έχει παρακάτω.

0: Φορτούνης έχει ένα βλέμμα. Ναι. Δεν μου άλλη μια μέρα με τις παλαβές.
1: Ο Φορτούνης. Όλοι οι άντρες κάνουν πίσω μου ουρά, λέει τέιλ.
2: Πόνι τέιλ. Bye bye, thank you.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Είναι η απάντηση.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949. έφυγε η Αθηνά. Λείψαμε δηλαδή δευτερόλεπτα. Τίποτα. Και επανήλθαμε βέβαια για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, την πιο δυνατή. Θα πάμε αγκαζέ μαζί ως τις 10, πρώτη-τελευταία μέρα. Ναι. Αύριο θα είναι η τελευταία μας μέρα, θα σας χαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Και τώρα μπαίνουμε στη φάση της λέξης των καμένων ποιητών. Θα γράψετε ποίημα λοιπόν για να κερδίσετε.
13: Θα κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε έλα από Golden Star Ferries. Έτσι. Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε και όποτε εσείς θέλετε. Δηλαδή θέλετε, έχετε κλείσει τις διακοπές για τον Αύγουστο και θα το βάλετε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, οπότε θέλετε εσείς. Είναι εκπληκτικό το δώρο και πάμε να πούμε τη λέξη την
12: λοιπόν,
13: οποία πρέπει να
12: βάλουμε
13: έχει
12: το... τη λέξη άμμο.
14: Να βάλουμε είναι τη ωραία λέξη άμμο, ναι.
12: Σας εμπνέει.
13: Ναι.
14: Άμμος, ναι.
12: Άμμος.
14: Πάρα πολύ ωραία.
13: Ωραία. Εσείς θα φτιάξετε τώρα ένα
14: γιατί
13: πείμα.
14: Γιατί εκεί γίνονται όλα τα ευτράπελα, πάνω στην άμμο. Φτιάξτε ένα πείμα για να γελάσουμε. Γράψτε
12: ή
14: δηλαδή.
12: Κουβαδάκια.
13: Όχι, άμμος, ο κουβαδάκι έχουμε βάλει ξανά. Έχουμε βάλει
14: ωραία,
13: ξανά.
12: Άμμος. Άμμος, άμμος.
14: Πιο elegant, άμμος λοιπόν. Άμμος. Οπότε γράψτε ένα ποίημα για να γελάσουμε. Για να γελάσουμε.
12: Γιατί σήμερα δεν
14: σωστά.
12: Είμαστε elegant.
14: Στο 210-6835-722, παιδιά, να ακούσουμε λοιπόν τις δικές σας δημιουργίες.
12: Να σου πω. Όπως είσαι, κλείσει τα ματάκια σου παρά.
14: Ναι, αυτό. Εκεί είμαι εγώ, έτοιμος είμαι τώρα.
13: Είχες κάνει χθες το βράδυ κάτι έκανες.
12: Τι έκανε.
13: Έχει ξενυχτήσει.
12: Εξαντλήθηκε από τα γυρίσματα.
13: Δεν είναι, δεν είναι. Ο Φορτούνης σήμερα.
12: Τα γυρίσματα τον εξαντλούν. Του ρουφάνε την ενέργεια.
14: Είμαι στο Ρελαντί.
12: Είναι στο Ρελαντί τώρα.
14: Έχω
12: τώρα. Υποδουλεύει, υποβοηθάει η
14: έχω
12: μηχανή.
14: Κοτσάρει πίσω το κοτσαδόρο. Έτσι. Έχω βάλει το τρέιλορ και φορτώνω. Τώρα είμαι στο στρώμα.
12: Τώρα φορτώνει το τροχό του για να φύγει. Κατάλαβε.
13: Σκέφτεται τι να βάλει στη βαλίτσα.
12: Για το Τόκιο.
14: Λοιπόν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είναι η Dr. Betty, λοιπόν. Πέμπτη σήμερα και έρχεται να σας αφυπνήσει. Σας έχει τύχει ποτέ κάποιον φίλο, δηλαδή να κάνετε με κάποιον παρέα και μετά αυτό να μετουσιώνετε σε ερωτικό?
1: Όχι, εμένα.
2: Όχι, το ανάποδο, ναι.
1: Να είναι ερωτικό και να γίνει φίλος.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως πάρα πολλές περιπτώσεις και το διαβάζουμε και στα site πολλές φορές. Πώς ξεκίνησε από φιλία, πώς μετατράπηκε σε έρωτα και παντρεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ξεκινάνε σε φιλικό επίπεδο και όλο αυτό μετά να εξελίσσεται.
1: Γιατί, εμένα έχει τύχει σε φίλη μου. Η Μαρία, η φίλη μου, ήταν κολλητή με τον άντρα της, τον Παναγιώτη, και είναι τώρα πια ένα υπέροχο ερωτευμένο ζευγάρι παντρεμένο που έχει και μία κορούλα την ευγενία.
2: Με μία straight γυναίκα να είναι φίλη, χωρίς να έχει υποβόσχει σε κανέναν από τους δύο ερωτικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό που
2: και
1: λέει.
2: Ξαφνικά μετά από πολύ καιρό να τους βγει άκρος ερωτικό, μου φαίνεται πολύ περίεργο.
1: Εγώ συμφωνώ
0: μπορεί
1: στο ότι δεν υπάρχει
0: γνωρίσεις.
1: Σε άντρα γυναίκα straight είναι δύσκολο.
2: Δύσκολα.
0: Λοιπόν, μπορείς να τον γνωρίσεις όμως, έτσι, να ξεκινήσεις και να σου ξυπνήσουν πράγματα. Υπάρχουν κάποια σημάδια.
2: Μάλιστα,
0: που πυροδοτούν αυτό
1: για
0: το.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ανυπομονείς να τον δεις ή να την δεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί που κάνετε παρέα, λοιπόν, αρχίζει η παρουσία του να γίνεται η καλύτερη στιγμή της μέρας. Ανυπομονείς να τον συναντήσεις.
2: Λες φιλικά. Ναι, αλλά φιλικά λες.
0: Μιλάτε ασταμάτητα. Υπάρχει πολύ ωραία επικοινωνία. Επιχημία, επικοινωνία. Βρίσκεται πάντα αφορμές να ανταλλάσσετε μηνύματα. Δηλαδή και όταν δεν είστε μαζί, ένα μήνυμα, ένα σχόλιο. Πολύ ωραίο. Υπάρχει διαφορετική σωματική οικειότητα. Δηλαδή τα αγγίγματα και οι αγκαλιές μοιάζουν πιο έντονα ή παρατεταμένα από μια τύπικη φιλία.
2: Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σιγά τώρα.
1: One Mississippi, two Mississippi, που έλεγε.
0: Ζηλεύεις όταν εμφανίζονται άλλοι. Δηλαδή αρχίζεις, νιώθεις ενόχληση ανταγωνιστικά όταν δείχνει ενδιαφέρον για κάποιον άλλον.
2: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Σκέφτεσαι πώς θα ήταν ο σύντροφός σου. Καλά, όταν φτάσεις εκεί είναι σίγουρο.
2: Σκέφτεσαι και άλλα πράγματα.
1: Αγοράζεις στέφανα. Χωρίς να γίνεις
0: κουμπάρο. Φαντάζεσαι σενάρια, έτσι. Ή κοινό μέλλον πέρα από τη φιλία. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το παρατηρούν οι άλλοι πριν από σένα. Όταν έρχονται φίλοι και γνωστοί και λένε, καλέ, τι ωραία που ταιριάζεται με αυτόν. Μοιάζεται περισσότερο με ζευγάρι παρά ως φίλοι.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν το παρατηρούν
1: μπορεί
0: οι άλλοι.
1: Να συμβεί, μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί.
2: Και στο βάζω περισσότερο στο μυαλό να το σχολιάσουν αυτό. Λες, όντως τώρα, δείχνουμε αυτό το πράγμα.
1: Για
2: θα
1: να το
2: μπορούσε...
1: δείχνεις, πάει να πει εσύ, Βασίλη, ότι.
0: Όταν πια δυσκολεύεσαι να τον δεις μόνο ως φίλο. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τα αισθήματα, συνειδητοποιείς ότι τα αισθήματα έχουν ξεπεράσει τα όρια της φιλίας. Έτσι αρχίζεις, τον βλέπεις διαφορετικά.
1: Μ' αρέσει η έρευνα που έφερε η Dr. Betty σήμερα. Γιατί πρόσεξε
2: πολύ.
1: Τώρα, έχει και συζήτηση πολύ. Και όσοι ακροατές μας ακούνε και είναι σε αυτή τη φάση, που μπορεί να είναι πολλοί, μήπως είναι σημάδι
0: μήπως
1: αυτό.
0: Μήπως θέλανε την Dr. Betty για να του
1: για
0: ανοίξει
1: να κάνουν
0: τα μάτια.
1: Την κίνηση.
0: Να κάνουν την κίνηση. Ρεβούρ στον πατσά σας, λέω τώρα.
2: Και μήπως από την αρχή θέλανε τον την φίλη.
0: Ξέρεις γιατί πολλοί φοβούνται ότι αν τη φιλία τη μετατρέψουν σε σχέση, θα χάσουν το φίλο μετά.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας φίλος είναι φίλος. Μπορεί να περάσει μια φιλία ίσως και από ένα ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί και να μην καταλήξει, να μην υπάρχει κάτι και να επιστρέψει στη φιλία.
1: Τολμήστε, λοιπόν.
0: Τολμήστε.

0: εσύ την πρώτη κίνηση.
1: Όχι, εγώ. Οι ποιητέ μα θα κάνουν την πρώτη κίνηση για να γράψουν πολύ ωραίο ποίημα με τη λέξη άμμο μέσα να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε και δύο εισιτήρια γύρω από την Golden Star Ferris. Πώ θα γίνει δηλαδή.
2: Τι. Κάτι στενάχωρο διαβάζω τώρα, μη μου πει.
1: Τι, μωρή, με
0: έλα και είμαστε στα ποίηματα πάνω.
2: Νέο unfollow στο Instagram.
1: Ναι.
2: Τι συμβαίνει με τη σχέση Νίνο Ζόζεφιν. Δεν το πιστεύω.
1: Ξανά αναχωρισμός.
0: Πάλι τα ίδια.
2: Αμάν, λέει ότι περνάει κρίση σχέση τους γιατί βρήκανε unfollow.
1: Παιδιά, να σας
2: βέβαια, για
1: τώρα,
2: κάτσε, περιμένετε.
0: Μωρέ,
2: παιδιά,
0: μην έγινε κανένα λάθος.
2: Όχι, μπορεί. Γιατί λέει ότι ο τραγουδιστής εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανένα λογαριασμό στην πλατφόρμα.
0: Άλλο αυτό.
1: Α,
2: μήπως έγινε, ρε παιδιά.
1: Ναι, η Ζόζεφιν έχει κάνει.
2: Κάτσε
1: ή αυτός τους έκοψε όλους.
2: Για κάτσε να μπούμε.
0: Γιατί
2: παιδιά,
0: υπάρχει λειτουργία, κάνεις unfollow και να με κάνει και ο άλλος unfollow.
1: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ αυτό που είμαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μόλις χωρίζουμε κάνω unfollow, το θεωρώ, πώς να σου το πω, τραγικό,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Είναι περίεργο.
1: Εκτός αν έχει κάνει, τι να σου πω, αν έχω βρει ότι με έχει κάνει τάραντο.
0: Ναι.
1: Τι, για τα νεύρα μου,
2: τι. Δεν τον ακολουθεί.
0: Καλέ, σου λέω, υπάρχει λειτουργία, ναι, να πατήσεις να με ξεκολουθήσει κι ο άλλος.
1: Εγώ το πιστεύεις ότι μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω τι κουμπί να πατήσω για να δω ποιος με ακολουθεί.
0: Δεν υπάρχει.
2: Τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Χειροκίνητα το βρίσκεις.
1: Αυτό λέω. Τι πατάς για να δεις αν σε ακολουθεί.
2: Ο Νίνο ακολουθεί μηδέν, δεν ακολουθεί κανέναν δηλαδή.
0: Γι' αυτό μπορεί να το έχει κάνει αυτό τώρα έτσι τύπου
2: ροκ. Η Ζόζεφιν δεν τον ακολουθεί όμως.
1: Άρα κάναν unfollow. Αυτό το έκανε για όλους.
2: Ναι.
1: Συν τη Ζόζεφιν. Έτσι.
2: Ναι, για να
1: μην. Αν όμως το έκανε συνειδητά ότι δεν θέλω να ακολουθώ κανέναν γιατί
0: μπορείς να πατήσεις να μην με ακολουθούν. Να μην. Α,
2: δεν γίνεται.
1: Αυτή γιατί δεν τον
2: μπορείς να το αποφασίσει αν θα σε ακολουθεί ο άλλος.
1: Άρα κάτι παίζει.
2: Κάτι έχει. Θα έχουμε νέα αύριο.
1: Πάντως
2: δεν θέλει αυτός ο έρωτας.
1: Κρίμα γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη.
2: Έλα μου, μπορεί να είναι ένα καυγαδάκι.
1: Μπορεί.
2: Θα δούμε. Θα έχουμε νέα. Το ρεπορτάζ
1: θα έχουμε νέα. Αύριο θα θέλω καυτό ρεπορτάζ.
2: Δεν θα κοιμηθώ. Είμαι πάνω από τα προφίλ και θα κοιτάω τώρα τον ακολουθή.
0: Ψάχνω τώρα το σωστό.
1: Τι ψάχνω.
0: Τίποτα. Έψαχνα να βάλουμε το σωστό. Γιατί εδώ πέρα αυτό πέρα θέλει μελέτη, δεν είναι, ας πούμε.
2: Ποιο, ναι.
0: Αυτό θέλει.
2: Ναι, θα μπαίνω, θα κοιτάω τα πάντα.
1: Α, θέλει η Αγγελική Νικολούλα.
2: Ψάξαμε.
1: Τι έγινε. Τι έγινε με Νίνο και Ζόζεφιν. Ψάξαμε.
2: Μετά από αυτή την ντουετάρα τώρα εδώ πέρα το ακούμε κάθε μέρα και τρελαινόμαστε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Βγαίνανε δημόσια δηλώσεις, ειδικά η Ζόζεφιν. Πολύ έρωτα, παιδιά.
2: Πολύ.
1: Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Νίνο.
2: Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει. Μπορεί να είναι τυχαίο.
0: Εσένα, Αθηνά, που σου αρέσουν τα βιβλία αυτά τα

0: Η διαμαντή Μασούτη ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμική παρουσία και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτη κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτη δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι
1: και εμείς τώρα θα κάνουμε
0: τι
1: τη διαφορά. Ξέρεις τι θα κάνουμε?
0: Τι?
1: Θα πάμε για διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 € από 33.990 € με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 € και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Μ' ακούτε?
16: Ναι.
1: Σ' ακούμε και βλέπουμε.
0: Πίτσα,
1: εδώ διάφορα. Πάστα, εσπρεσάκι.
16: Ό,τι πρέπει.
1: Και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια.
0: Αυτό
1: τι άλλο να στήσει κανείς, ρε παιδιά.
0: Πού είναι? Όχι, αυτό, πείτε, πού βρίσκεται?
1: Το μπάρι, αγάπη μου, το μπάρι σε καλή. Και η Τζιέν σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα φάγα, ίσως να άσα το σκεφτώ και μπούρου μπούρου μπούρου και να φτάσει το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Εύκολα
0: σας
1: τα πράγματα.
0: Σας έχω πει πόσο θέλω να πάω Νότια Ιταλία. Πάρα πολύ.
16: Βέβαια. Ναι. Μπαίνεις σε aegeanair.com, κλείνεις το εισιτήριο σου και πας Αθηνά.
0: Να, με το καλό.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Αλλά τώρα θα μπεις και στον Κηφισό σίγουρα, γιατί να, δεν είσαι, είσαι με τα μάξι.
16: Για να δούμε μέχρι πού θα πας. Λοιπόν, στο Κηφισό θα πας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Σταμάτα ξεκίνα. Ξεκινάς από χαμηλά την Πέτρο Ράλι και φτάνεις μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, είναι μια χαρά η κατάσταση. Λίγο μποτιλιάρισμα στο κέντρο. Αυτά. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αν βρίσκεστε σε κανένα φανάρι, να ξέρετε, στο επόμενο θα περάσετε βολίδα.
15: Ο καιρός σήμερα.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας του καλλιτεχνικού πατινάζ, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μας τη Λουντμίλα Τουρνοβίτσκαγε. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα σας.
0: Και τον υπέροχο Ιβάν Τριπλοσάλχοφ. Καλημέρα, Ιβάν.
18: Καλημέρα.
0: Πώς νιώθετε λίγο πριν τον αγώνα?
18: Σπιγμένος.
0: Είστε σπιγμένος. Εσείς?
17: Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί θα, μαζί με τον Ιβάν θα χορέψουμε ξανά μαζί για πολλά χρόνια.
18: Να μας πατήσει κάποιος και να κάνουμε λίγες διατάσεις.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, ξεκινάμε τον αγώνα. Στέκονται πια στη μέση του πάγου και του γηπέδου και ξεκινάνε με ένα σάλχοφ εκπληκτικό και εντυπωσιακό. Με 28 βαθμούς Κελσίου και άντε να ανέβει μέχρι 31-32 το μεσημέρι, γιατί η Αττικούλα σήμερα θα έχει ένα βουριαδάκι γύρω στα 7 μποφόρ. Όχι, όχι. Όχι, αυτό το combination jump δεν τους βγήκε. Είχε δίκιο, χρειαζόταν διατάσεις ο αγαπημένος Ιβάν, δεν τις έκανε και τώρα με παγωμένο το μυρό σηκώνεται. Έχει παγώσει και από τον πολύ αέρα. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στην Αττική. Αχ, αχ, Ιβάν, Ιβάν. Του έφυγε η καημένη Ναταλή με ένα μπαλμέν σπιν. Έχει προσγειωθεί κάτω. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν τα καταφέραν, όμως είναι δύο υπέροχοι άνθρωποι. Change food spin αυτή τη στιγμή.
17: Ιβάν, έσπασε το γουφό μου να πεις.
0: Όχι, τι κουβαλάει ο Ιβάν και βγαίνουν έξω. Δεν πειράζει, παιδιά. Ένας γιατρός να έρθει. Περάστε, γιατρέ, περάστε, γιατρέ. Εδώ. Ο Ιβάν έπεσε και...
18: Πρέπει και το γόνο.
19: Ιβάν, πάλι.
0: Θα το πάμε έτσι μέχρι αύριο. Τελευταίο. Καταλαβαίνετε με τον αυτοσχεδιασμό. Το έχει αυτή η ομάδα.
1: 2, 10, 68,

0: που η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας για πρώτη τελευταία φορά λοιπόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
2: Καλημέρα σας, είμαι η Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα, καλώς ήρθες στη λέσχη μας.
2: Θέλω να σας πω ότι σας λατρεύω.
0: Ευχαριστούμε ρε Χαρούλα.
2: Μου ξαναξυπνήσατε την αγάπη μου για το ραδιόφωνο.
3: Α, τι υπέροχο.
2: Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Να
2: και είμαι
0: καλά.
2: Πάρα πολύ νέα, σαν την κυρία Μαγκύρα. Προσπαθώ για το σώμα.
0: Έτσι, μπράβο. Μπράβο Χαρούλα.
4: Ευχαριστούμε Χαρούλα για τα ωραία λόγια.
0: Πραγματικά.
4: Έχεις γράψει ποίημα?
2: Έγραψα, ναι, Παναγία μου, να με βοηθήσει, θα σας αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκίνα, μπουμπούνα το.
2: Σαν ξαπλώναμε στην άμμο, κοίμουν με τα πόδια πάνω, με κοιτάς και λες τι άμμο. Και ξυπνώ και ακούω κι άμμο, στο ρυθμό. Να λέω κι άλλο, μη σταματάτε, θα πετάνω.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο Χαρούλα.
3: Και εσύ.
2: Ήτανε πρώτη απόπειρα.
0: Μπράβο Χαρούλα.
4: Τα λες όλα μέσα, μια χαρά, ωραίο.
3: Φανταστική, τι λες τώρα.
4: Για μήνε, για μήνε.
0: Για μήνε στη γραμμή, για πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Good morning.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
0: Ελένη μου, που σε ένα γιάρα, πες μας το ποιηματάκι σου.
5: Λοιπόν, στο καλοκαίρι έφτασε, οι δέντες έχουν φτιάξει και κόσμος παραγγελίες έχει περισσάξει. Κάτω δίπλα, τι να δω, ένα τρελό
0: κομμενάκι,
5: να βάζει
0: δηλαδή
5: προπληκτικά και
0: πίνεις την κουτάκι. Ελένη, πήρες φόρα, περίμενε. Είσαι ανοιχτή ακρόαση, είσαι σε σπηλιά, πού είσαι κούκλα μου, γιατί ακούγεσαι λίγο περίεργα?
4: Σας μιλάει ο ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός των Ελλήνων.
3: Ελένη, ξέρεις τι, δεν ακούγαμε τίποτα.
0: Τώρα, γεια σας.
4: Ελένη,
0: ξαναπάρε, λαπάρε, δεν ξέρω, κάτι γίνεται με το τηλέφωνο σου.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Σοβαρός.
6: Βασίλης.
0: Ο Βασίλης.
4: Έλα, Βασίλη.
0: Ο Βασίλης σοβαρός και στιβαρός.
3: Ναι, πάντα. Είχε ξαναπέξει.
6: Ναι, εγώ παίζω για τη συμμετοχή.
0: Α,
3: πάμε.
0: Το θυμάμαι. Α, έχει ξαναπάρει. Είσαι Βασίλη. Βασίλη, μπράβο.
3: Α,
0: ρε.
3: Και του είχαμε πει να ξαναπάρει για να παίξει. Το θυμάμαι. Μπράβο.
4: Κύριος.
3: Μπράβο,
4: Βασίλη.
0: Ναι. Κύριος.
3: Έτσι, για την δόξα.
0: Πήγε ή θα πας?
6: Δεν ολοκληρώθηκε το ποίημα. Κάπου το κόψα στο τέλο. Είναι λίγο μεγάλο, μη σα κουράσω.
3: Α, είναι μεγάλο.
4: Ωραία, γράψτε.
6: Λοιπόν, οποιαδήποτε ομοιότητα είναι εντελώ συμπτωματική.
3: Οκ.
6: Λοιπόν, ξεκίνησε η άδεια και λέω να πάω για κάμπινγκ. Κουράστηκα να ψάχνω στο Σύνταγμα για πάρκινγκ. Παίρνω λοιπόν μια σκηνή, ομπρέλα και φιδάκι. Παίρνω μπρατσάκια και μανιό και φεύγω για Ιθάκη. Φτάνω σε μέρος ήσυχο, με άμμο και ωραίο.
4: Οδύσσο.
6: Και είμαι πλέον έτοιμος να ζήσω κάτι νέο. Αρχίζω το περπάτημα, πηγαίνω για μια γύρα και σε ένα βράχο συναντώ την Πέντη, τη Μαγκύρα.
3: Οπα.
6: Μου λέει, έλα παιδάκι μου, θέλω να σου πω τη μοίρα. Εδώ θα βρεις το τέρι σου και θα κρατάει μπύρα. Φεύγω τότε και σκέφτομαι, ξύνοντας το πηγούνι, σε παραλία γυμνιστών, βλέπω τον Μπιλ Φορτούνι. Περνώ σιγά και αθόρυβα, για να μην τον πετύχω, και για έξτρα ασφάλεια έχω στην πλάτη τείχο. Λίγο πιο εκεί στο κίνητα, μπανίζω ένα μοντέλο. Βιβλίο κρατάει στα χέρια της, κολλάει και καπέλο. Την πλησιάζω άνετος, διαβάζει τη Μουλίδου. Όχι, την κοιτού καλά-καλά, είναι η Μανολίδου. Ποιο παίρνει και ο άνθρωπος στην παραλία.
3: Δημουλίδου, όχι.
6: Την αντίσκηνο και μου πουλά βιβλία.
3: Πολύ
0: καλό!
3: Πολύ καλό! Επικό!
6: Είχε λίγο, είχε plot twist.
0: Ήταν η Οδύσσια του Βασίλη, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο ρε Βασίλη.
4: Φοβερό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μπράβο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μπίλα ρε,
0: για να επιλέξουμε στην Ελένη. Ξαναπήρει η Ελένη. Ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Ξαναπήρα, ναι.
0: Ελένη. Ελένη,
3: ακούγεσαι
0: από σταθερό, μιλάς ή από κινητό?
5: Από κινητό, δεν έχω καλό θύμα.
3: Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση και βάλε το ακουστικό στο αυτί σου.
5: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως. Βάλε τη χούφτα λίγο μπροστά, γιατί ακούγεται και αντίλαλο σαν έκο κάτι σε
4: δωμάτιο. Η Ελένη μάλλον παίρνει από την τουαλέτα της δουλειάς.
3: Α, και κάνει
4: και
3: αντίλαλο.
4: Δεν έχει σήμα.
5: Όχι καλέ.
0: Όχι καλέ, σπίτι τη είναι.
3: Δηλαδή τώρα μας έχεις κανονικά, μας ακούς από το αυτί σου κολλημένο το κινητό χωρίς Bluetooth, χωρίς ανοιχτή ακρόαση.
5: Ναι.
0: Α, ωραία, για πάμε τώρα, καλύτερα. Για πάμε, για κάνε μια προσπάθεια.
5: Λοιπόν, το καλοκαίρι έφτασε. Οι δέσσερις έχουν φτιάξει και ο κόσμος της παραλίας έχει πιαλισάξει. Κοιτάζω δίπλα, τι να δω, ένα τρελό κομμενάκι να βάζει λάδι προκλητικά στις στήθος και πουτράκι. Παίρνω και εγώ μια πόζα σεξ, σαν το brand το πι. Τραβάω μέσα στην κοιλιά να δείξω σώμα φιτ. Πηγαίνω δίπλα να της πω, μωρό μου, τι χαμπάνια, και την κοιτάζω λιγωμένος με μάτια σαν φανάρια. Όμως η άμμος έκαιγε το ρούχι και το εργαλείο έβγαζε καπνούς και φλάσινα μυάλα. Αντί για πέσιμο τρελό, τρελό για ερωτιάρικα, με βρήκε το ντομενάκι να κλέσω τα κατάκια.
0: Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Κάποια τα χάσαμε. Κάποια τα χάσαμε γιατί ακουγόσουν σε ένα... Πώς να σου πω, είναι σαν να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο άδειο δωμάτιο και ακούγεται ο χώρος γύρω. Ναι,
3: άκου το φορτούνι τώρα τι σου λέει.
0: Έτσι σ' ακούγαμε. Έτσι σ' ακούγαμε, δηλαδή. Σαν να έχεις μακριά το κινητό με ανοιχτή ακρόσκηση σε ένα άδειο δωμάτιο. Έτσι ακούγαμε. Δεν έχω και το φορτούνι εδώ.
3: Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
3: Ελένη. Την Ελένη έτσι.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, σε ευχαριστούμε, κοπέλα μου. Η Χαρούλα όμως είναι η κερδισμένη της ιστορίας.
4: Χαρούλα, κέρδισε.
3: Χαρούλα.
5: Το διαβαριστώ πάρα πολύ.
3: Πάρε τα εισιτήρια. Δικά σου, πάρε και τους ανέμους. Πάρε και τα κύματα. Πάρε και το Αιγαίο.
4: Είναι διπλό το εισιτήριο γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει με δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από το ρυθμό 949 και την Golden Star Ferries και σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Το νέο Άνδρος King και το Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο Τίνο Μύκονο, προσφέροντας ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr για να οργανώσετε την επόμενη εκδρομή σας.
3: Εγώ τελείωσα.
4: Γεια σας.
3: Δεν μπορώ.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, θα είσαι στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Και αν πας και ειδικά κανένα ταξίδι, ήρθα να σας πω εγώ τώρα, να μην ανεβάσετε πριν με τίποτα story κάποιο σημείο από το ticket, από το εισιτήριό σας.
1: Γιατί
0: απαγορεύεται. Καταρχάς είναι τα προσωπικά σου στοιχεία πάνω.
2: Ναι, δεν τα βγάζει αυτά ποτέ, υποτίθεται.
0: Λοιπόν, γιατί καμιά φορά είναι και τρέντ στο αεροδρόμιο. Μα δείτε, ανεβάζουμε, ας πούμε, κατά το διαβατήριο και λίγο από το boarding pass και λες.
2: Ναι,
0: ταξιδεύω.
2: Αλλά δεν βάζει τα στοιχεία σου να φαίνονται.
1: Ποια στοιχεία φαίνονται, ρε παιδί μου, μόνο το ονοματεπώνυμο στο ticket.
0: Ναι, και τι άλλο φαίνεται. Φαίνεται ο αριθμός κράτησης, ο αριθμός εισιτηρίου.
1: Και θα σου κλέψουν το εισιτήριο εφόσον εσύ μπαίνει εκείνη την ώρα.
0: Δεν μπαίνει ακόμη.
2: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι μπορεί κάποιος, όπως την έχει πατήσει εδώ μια συγκεκριμένη οικογένεια που διαβάζω, να μπει και να σου κάνει αλλαγή κράτηση, στοιχείων, ακόμα και τις βαλίτσες σου να ψάχνεις.
2: Αλλά ούτως θα μπορούσε να μπει να την κάνει. Πρέπει να δει ότι
0: πώς θα μπορεί.
2: Εγώ.
0: Πρέπει να έχει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αριθμό κράτησης, το όνομά σου, ονοματεπώνυμο, το σπέλι.
2: Καλά, αρέσει. Αυτοί βγάλανε φωτογραφία όλο το εισιτήριο με τα στοιχεία
0: της
2: μέσα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ακόμη και να κρύψει τα στοιχεία, δηλαδή να πα και να κρύψει όλα τα στοιχεία, να τα μπλεντάρει και να μην φαίνεται, είναι επικίνδυνο. Πλέον όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν πάνω το QR code. Πάνε λοιπόν, σκανάρουν το QR code και έχουν πλήρη πρόσβαση στην κράτησή σου. Και πας εσείς και σας λέει: όχι, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε. Έχετε κάνει αλλαγή κράτησης, δεν έχει πάει για αύριο, ταξιδεύετε.
1: Πάει τώρα ο Φορτούν στο Τόκιο και ξαφνικά να μπει μέσα και να πει: δεν πας Τόκιο, δεν πας Ιαπωνία.
0: Άστο.
1: Γύρνα πίσω, πήγαινε στην Οικουμενίτσα.
2: Τι λέτε, ρε
0: Παναγία μου, ούτε καν. Δεν θα βγάλω ούτε.
2: Τίποτα,
0: τις παντόφλες μου.
2: Ούτως ή άλλως για το μάτι και τη γλωσσοφαγιά μη βγάλει. Ναι,
1: φωτογραφία. Εγώ νόμιζα γι' αυτό θα πήγαινα να μας πει.
2: Γιατί ζηλεύουν.
1: Μην ανεβάζετε τίποτα.
2: Και μας γλωσσοτρώνε.
0: Α,
2: λοιπόν.
0: Για γλωσσοφαγιά.
2: Για τη γλωσσοφαγιά, τι μας γλωσσοτρώνε.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
1: Είχα εγώ ένα μάτι που θες. Όταν λείπεις από το σπίτι το αφήνεις και στους κλέφτες και φεύγεις.
0: Έχετε δίκιο, παιδιά.
2: Α, μπράβο, ρε.
0: Συν αυτό, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
6: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
5: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Ρυθμός 949.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν μόνο και μόνο εδώ. Ρυθμός 949, Πάτρα στα ελληνικά, θα μας βρεις στα social media 2610224261, το τηλεφωνό μας. Εγώ σ' αγκάλιασα, κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε κράτησα. Και αν ψάχνεις και εσύ έτσι να αγκαλιάσεις την καριέρα σου, θα σου πω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας αλλά και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Delta Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνα σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάν το Delta βήμα γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta εδώ ανήκει 30 Delta 360 GR και 2610 27 05 51.

0: Και φαντάσου το σκηνικό, κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις το κουτί και αντικρίζεις τα πάντα. Μια ζεστή πίτσα εξτεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, δίπλα τραγανές, πατάτες κρόσκα, όνιον ρινγκς, κορδόψωμα, ζουμερές φτερούγες και για ζήσιμο γλυκό τσόκο κράτς. Λες εντάξει, το smartbox selfie της Pizza Fan πραγματικά είναι ένα όνειρο. Και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ. Όχι, δεν ονειρεύεσαι, είναι η νέα προσφορά της Pizza Fan. Ένα smartbox selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί με 13,50. Γιατί όταν πρόκειται για φαγητό, δεν κάνεις ποτέ συμβιβασμούς με την Pizza Fan.
1: Δώσε μου ένα φιλί, ό,τι θυμάμαι να το ξεχάσω.
0: Και φυσικά για να κλείσει όμορφα όλο αυτό, θέλει το παγωτό του. Και το παγωτό είναι ένα και μοναδικό, το ποιοτικό πολλά χρόνια τώρα, και έχει το όνομα του Edelweiss. Ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου.

Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, Πέμπτη σήμερα. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος, 30 Ιουλίου. Πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάμε εδώ παρέα για την επόμενη μία ώρα. Δυναμώστε γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

Ήθελες χρόνο λίγο. Αναστασία και σπάστε τα εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους που μπήκαν τώρα στην παρέα, καλημέρα που μπήκαν να σ' ακούς. Ρυθμός 949 Πάτρα στα social media, στα ελληνικά μας βρίσκεις παντού. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου, 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή θέλεις να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά bachelor και μεταπτυχιακά master, που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών. Ψυχολογία, εκπαίδευση και ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά, επαγγέλματα, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο? Για εσάς που μας ακούτε τώρα, έχουμε εξασφαλίσει μια αποκλειστική προσφορά. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα, 2610-224-261, εξασφαλίζετε επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξετε. Καλέστε μας λοιπόν τώρα στο 2610-224-261. Δώστε ονοματεπώνυμο και κάντε την εγγραφή σας στο City Unity College με την ειδική μας έκπτωση. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου. Και καπνίζω, και δεν με νοιάζει το πρωί που... Μεζόνος 5 εδώ στην Πάτρα. Σπάστε. Και στο 2610-208.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδιλάκι.
1: Φύγαμε για μπογοτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

ζω. Εδώ επιστρέψαμε στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 με Αλκατράζ και τυφώνες. Και να σου πω πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δεύτερο βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Ανώτερες σχολές Δέλτα και αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 δομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ενταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκει, www.delta36.gr 2610 27 0551. Και υπάρχουν και κάποιες στιγμές που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή. Όχι ένα απλό καλό γεύμα, αλλά όλα στο αγαπημένα μαζί. Ανοίγεις λοιπόν το Smartbox Selfie και βρίσκεις μια ατομική πίτσα εξτεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, σκορδόψωμα, πατάτες, κρόσκα, τόνιον, ενίξη, ψερού και σκοτόπουλο και γλυκό τσόκοκρατς. Και δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ να σε περιμένει. Μόλις έκανες ένα τέλειο δώρο στον εαυτό σου με τη νέα προσφορά τη Pizza Fan που αλλάζει εντελώς τους κανόνες της απόλαυσης. Ένα Smartbox Selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 3,5 ευρώ. Μπες στο site της Pizza Fan και φέρε την παρέα ή την ταινία σου στο επόμενο επίπεδο.

0: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αν θες να μην ξεχνάς το όνειρο που είδες κάθε βράδυ, μάθε ότι έχεις μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξυπνήσεις για να το κρατήσεις στη μνήμη σου. Μετά, το 90% του ονείρου σου θα χαθεί. Εξαίρεση αποτελούν οι εφιάλτες. Επειδή σε ξυπνάνε απότομα, δεν τους ξεχνάς.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambakourevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Φαντάζεσαι να είχαμε την αίσθηση της γεύσης στα πόδια μας? Όσο τρελό κι αν ακούγεται, υπάρχει ένα πλάσμα που την έχει. Είναι οι πεταλούδες. Και σιγά μην το ξέρατε. Ευτυχώς εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή μόνο στη γλώσσα. Αυτό μας έλειπε, να τρώμε και με τα πόδια.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ρυθμός 949.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Τζόζεφιν λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγωκεντρικοί.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι του παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω οι άτιμοι. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Ρουβά, έχουμε να πούμε παιδιά σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια, οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνεται το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω. Με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι. Το ωραίο. Αυτό που αγαπάμε. Αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς, παρόλα αυτά, έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Για να δεις το προσκήνιο αυτό το καιρό με τη συνεργασία της με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Α, ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ, Θεέ μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και έναν Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Αφήνω να κλείσω την παρέα σας και επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Παιδιά, νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι. Ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα και φυσικά σας θυμίζω ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθήνα Κλίμη και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, η Κυβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κυβωτό σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

γύρω σ' όλα θέλε, εδώ γυρνά.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
8: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
7: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: τελευταία μέρα, εγώ να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου. Να πω,
1: να
0: χαίρεσαι
1: τον μπαμπά σου. Ναι. Να τον χαίρεσαι. Παιδιά, ο μπαμπάς του είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Μην ακούτε αυτά που λέει και καλά ότι είναι το.
0: Βασανίζομαι εγώ. Αλλά είναι καλός άνθρωπος. Πολύ. Παιδί μου, δεν έχει πολύ να κάνει με το αν είσαι καλός ή κακός το να βασανίζει τους άλλους.
1: Ναι,
0: ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πάνω και Άμμο. Συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Mm-hmm.

0: καμπάνες. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, νομίζω ότι ουρλιάζω σε κάποιες στιγμές, αλλά είναι από τη χαρά. Είναι από το. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει αυτά τα raspberry, τα οποία είναι συγκλονιστικά.
1: Λοιπόν,
0: τα οποία
1: τα έχω καταψύξει. Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά ή όχι, έλα. Ναι. Κάνουμε και ASMR σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή τρώει raspberry με σοκολάτα. Αυτό είναι το concept της φάσης.
0: Γιατί πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Τρώμε το φρούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Τρώμε και το γλυκό.
1: Ναι.
0: Και συνδυάζουμε δύο απολαύσεις σε μία.
1: Μια. Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι.
0: Υγεία.
1: Ναι, και απόλαυση.
0: Και απόλαυση.
1: Εντάξει, έχουν τις θερμιδούλες τους και αυτά, δεν θέλω να
0: συζητήσω. Εδώ οριακά το αγγούρι έχει θερμίδες.
1: Το είναι... αγγούρι.
0: Έχει, τρεις θερμίδες, τις έχει. Τις τρεμαδιασμένες έχει, τρεις θερμίδες.
1: Τι είναι τρεις θερμίδες, είπανε, γιατί μου αποδέχομαι την τουαλέτα να πας και έχεις κάψει τις θερμίδες.
0: Ναι, βρε, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ανάσα, να πάρεις και τρεις θερμίδες.
0: Αυτό όμως το κακόμοιρο, τα 100 γραμμάρια ναι. Έχουν 90 θερμίδες.
1: Πόσα γραμμάρια είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα, το συνολικό του.
0: 150.
1: Πόσες θερμίδες έχουν τα 100?
0: Όχι, τα 100 γραμμάρια δεν έχουν τόσο. 300 έχουν.
1: Τα 100 με 300, που σημαίνει ότι αν αυτό είναι 150, αυτό το έχει 450 θερμίδες.
0: Τίποτα δεν είναι. Μία σοκοφρέτα.
1: 450 θερμίδες έχουν και 100 γραμμάρια φράουλες και μαζί με άλλα 100 γραμμάρια κότατς και μαζί με δύο αυγά και μαζί με αυτό και...
0: Λοιπόν, πάμε να κόσουμε ανδρομάκι και επιστρέφουμε. Που χαλάς το όνειρο.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά
1: εγώ.
0: Σου. Και την καρμπή μοναδική.
1: Εγώ. Στα όνειρά σου, στις διακοπές.
0: Έρχεται ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με την Κέντι Γαρμπή με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις. Τα αντρικά τραγούδια του Φίβου τα πειράζει. Είναι λες, ρε παιδί μου, και τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί για την Κέντι. Εγώ αυτό έχω να πω. Ίσως γιατί ήταν και η περίοδος που συνεργαζόντουσαν, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς τότε, ο Φίβος με την Κέντι?
0: Η Κέντι ήταν η πρώτη μουσα του Φίβου, να σου θυμίσω. Στο πρώτο mainstream καλλιτέχνη που έγραψε ο Φίβος ήταν η Κέντι Γαρμπή.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Ήξερα ότι συνεργαζόταν, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν
0: ο πρώτος.
1: Η μούσα του.
0: Βέβαια.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τους πρώτους δίσκους της Κέντι Γαρμπή τους έχει γράψει ο Φίβος.
1: Μπράβο.
0: Όχι, μάλλον η Κέντι Γαρμπή ήταν η Κέντι Γαρμπή και ο παραγωγός του δίσκου της Γαρμπή το έδωσε την ευκαιρία του Φίβου.
1: Ήταν,
0: ο Γιάννης ο Δουλάμης. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή έχω ακούσει την ιστορία από τους δύο.
1: Άντε ρε. Ναι. Μάλιστα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλικο σκου είναι εδώ. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στον απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι. Παναγιώτη. Απαρένθεση τώρα, άσχετο. Είχα μια συζήτηση με την κουμπάρα μου που ερχόμουν εδώ πέρα. Η κουμπάρα μου έχει τρομερό. Γενικά, σε διαπιστώνει μεγαλώντα ότι έχει μια φοβία με τη θάλασσα και το συζήτησαμε τι προάλλε. Και ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα και είχαμε πάει στη Σύφνο. Και εμεί ήμασταν στη Σύφνο τέλο πάντων και βάζουμε μια μάσκα και πάμε και βλέπουμε μια χελώνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τι γίνεται. Η κουμπάρα μου για κάποιο λόγο είχε πάει στη Μάνη και τις χελώνες φοβάται πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί τις φοβάται τις χελώνες. Έχεις δει το στόμα της χελώνας πώς είναι μέσα?
0: Ναι.
1: Που είναι όλο σαν αγκάθια, μικρά αγκάθια. Γι' αυτό λοιπόν είχε μπει και είχε δει η κουμπάρα μου το στόμα της χελώνας και είναι στη Μάνη λοιπόν. Η κουμπάρα μου εντάξει είναι και πάρα πολύ ντροπαλή. Φοβερά ντροπαλή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγει με το μαγειό. Ναι. Και δει τότε ήταν ακόμα περισσότερο κιόλα. Τώρα είναι λίγο πιο cool. Και είναι λοιπόν και κολυμπάει στη θάλασσα στη Μάνη έτσι. Και έτσι λέει ο κουμπάρος μου: Λάγια μου, λέει, δεν θέλω να σε ζωρίσω, λέει, να σε αγχώσω, αλλά ακριβώς δίπλα σου κολυμπάει μια χελώνα.
0: Ναι.
1: Τη χελώνα. Μου λέει: Γυρίζω το κεφάλι μου, βλέπω τη χελώνα. Για πότε μου λέει: Βγαίνω στην παραλία έξω, στο, ανεβαίνω τη σκάλα. Οπότε βγαίνω στην παραλία. Δεν με νοιάζει να έρθει πετσέτα κοντά μου εκείνη την ώρα για να σκεπαστώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Βγαίνω στην παραλία, αρχίζω και φωνάζω τρέχοντας. Το έκανα σε. Και τελικά είδα πριν από λίγο καιρό ότι αυτή η χελώνα στη Μάνη καρέτα-καρέτα πήγε να φάει το χέρι μια τραγουδίστρια. Τη πήγε και τη δάγκασε στο ισχύο.
0: Ναι.
1: Και πήγε. Αυτή η χελώνα είναι.
0: Ναι.
1: Και λέει: Ένιωσα ότι θα μου κόψει κομμάτι. Και στον άνθρωπο του πάρου μου λέω: Είδε, είχε δίκιο. Λοιπόν, και εγώ την κορόιδευα.
0: Καντάδα που απόν.

0: Είπε, αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη. Έχουμε του λογοκέφαλου, έχουμε δηλαδή και τι χελώνε με λίγα λόγια.
1: Ρε, το έχει δει του μα τη παιδιά, το αν δεν έχετε δει.
0: Η χελώνα δεν είναι φιλικό ζώο. Απλά λόγω από τα παραμύθια και από όλα αυτά, μα έχει γίνει πολύ συμπαθέ σαν ζώο. Γενικότερα.
1: Όντως δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι αν δεν τα πειράζει τα ζώα, δεν σε πειράζουν. Απλά μην πηγαίνει και γυρεύοντα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είχα πάει πέρσι στον Παλαιό και ήμασταν όλοι και κολυμπούσαμε εκεί με τις χελώνες.
0: Τι νομίζεις, τα δελφίνια που είναι μέσα στη θάλασσα, ξέρεις τα δελφίνια. Κοιμούνται με το ένα. Δεν είναι φιλικά. Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Συγγνώμη, τι νομίζεις, δεν είναι φιλικά τα δελφίνια.
0: Δεν είναι φιλικά τα δελφίνια. Είναι κάποιες ράτσες δελφίνιων φιλικές. Τα δελφίνια, μια σαν δελφίνια, δεν είναι φιλικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθουν και να σε φάνε, ας πούμε.
0: Να σε φάνε, όχι, να σε τραυματίσουν μπορούν.
1: Αλήθεια.
0: Να σε πνίξουν. Δεν θα σε φάνε.
1: Τι!
0: Ναι.
1: Τι!
0: Άστε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι.

0: Η μικρή Ηλένια ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας.
1: Ρε, τι λες!
0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Τι να σου πω.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα, εγώ έχω συγκλονιστεί. Και το θέμα δεν είναι ότι ανακαλύπτω τον κόσμο της θάλασσας, είναι ότι ξαφνικά αποφάσισα να πάω να κάνω και scuba diving, να κάνω τέτοια πράγματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο έχω ακούσει λαγοκέφαλους, χελώνες που δαγκώνουν, καρχαρίες που ξαφνικά έχουν βγει σε όλη την Αττική, τα δελφίνια ότι δεν είναι φιλικά, κάτι τεράστιους τόνους λέει που έρχονται και σε σπρώχνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το ξέρω ότι να σε εννοώ, ας πούμε, πετάει όταν ξεκίνησε να ανακαλύπτει τη θάλασσα, σταμάτησε κατευθείαν.
1: Χαρτατό, τι έκανε, λέει.
0: Η Νάσα, ρε παιδί μου, ψάχνει όλο το εναέριο, το διάστημα κτλ. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τη θάλασσα, σταμάτησε.
1: Αλήθεια. Γιατί?
0: Σφραγίστηκε. Άγνωστο. Πολλοί λένε ότι αυτά που βρήκε ήταν πολύ έντονα και φοβιστικά.
1: Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εντάξει. Συγγνώμη που σε ενημερώνω.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα που είμαστε έτσι εδώ παρέα. Θα σιγά σιγά πλησιάζει και αυτή η εκπομπή εδώ στο τέλο τη, η αλήθεια είναι.
0: Μην.
1: Δεν το είπα.
0: Πώς ετοιμάζετε για διακοπές όσοι δεν έχετε πάει ακόμα? Εμείς επειδή δεν έχουμε πάει, σας τα λέμε. Ναι. Σε τι φάση είστε?
1: Σε φάση που μαζεύουν τα πράγματά τους προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχετε οργανώσει τα πράγματά σας. Δηλαδή με παίρνει εμένα τις προάλλες ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει θέλω να πάω αμοργό. Θέλω να πάω 9 μέρες.
1: Εσύ θες να πας αμοργό?
0: Εγώ είμαι αμοργό, βρε παιδί μου, τότε που θα είναι. Okay. Και έχω και σπίτι. Τι θέλω να πάω?
1: Ναι.
0: Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 9 μέρες. Θα είμαστε, θέλουμε ένα σπίτι γιατί θα είμαστε δύο άτομα και τα λοιπά. Θέλουμε να νοικιάσουμε και ένα αυτοκίνητο. Και έχω αυτό το budget.
1: Ναι.
0: Του λέω, πάρε ένα κάμπινγκ, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να σε φιλοξενήσει. Γιατί δεν υπάρχουν καταλήμματα.
1: Έτσι είπες. Και σαν άνθρωπο.
0: Θέλει φίλε να σου πω κάτι. Αρχικά, τα budget τα οποία συζητάνε είναι αλλού. Είναι σαν να μην ξέρεις που πας. Δηλαδή, αν θες να μείνεις σε ένα καθαρό κατάλημα, σε ένα κατάλημα το οποίο έχει κάποιες ανέσεις, είναι, δεν είναι ας πούμε από την εποχή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή μοιραία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν αυτή στις περιοχές.
1: Παναγιώτη, δεν υπάρχουν καλά στα καταλήμματα που είναι
0: χρέπια.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνει να

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Μιλάμε για τα διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να έχεις κλείσει κάποια πράγματα, είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρόποι στα μέρη στα οποία βρισκόμαστε. Ακόμα και που είναι η μόνιμη μας κατοικία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς κόσμους τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
0: Καλά, μπορεί να πας και ένα φίλο σου, παιδί μου.
1: Δεν αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να πας ένα φίλο σου. Ναι. Μπορείς να βρεις και να ξεκλέψεις χρόνο. Δηλαδή, ακόμα ξέρεις τι συνειδητοποιώ εγώ. Ότι ακόμα και το να κάτσεις στο σπίτι σου τρεις μέρες. Χωρίς να κάνεις τίποτα όμως. Τίποτα. Ζερό. Μηδέν. Να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου, στο σαλόνι σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι άνετα. Και απλά να ξεκουραστείς. Ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Κοίτα. Θεωρώ ότι το burnout δεν έχει να κάνει με τη σωματική κούραση. Έχει να κάνει με την ψυχική.
1: Αλήθεια το λες.
0: Και την εγκεφαλική. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει και λίγο παραστάσεις, αν δεν πας να κάνεις σε μια ωραία θάλασσα κτλ.
1: Σίγουρα. Δεν εννοώ να κλείσει το σπίτι, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν επιλογές. Είναι και η χώρα μας τέτοια που τις δίνει τις επιλογές αυτές.
0: Σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό είναι λοιπόν 5η 30 του Ιούλη και κάπως έτσι αποχαιρετάμε. Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ροστινία κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι εμείς μέχρι το 15 Αύγουστο είμαστε ντάμα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Καθόλου. Είμαστε εμείς εδώ για σένα.
1: Θα σας κάνουμε την καλύτερη παρέα και την καλύτερη συντροφιά. Μέχρι τότε όμως.
0: Bye. Φιλιά.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ο Ιούλιος βαδίζει προς το τέλος του, αλλά οι μπάμιες δεν πλησιάζουν ακόμα στο τέλος της εποχής τους. Αλήθεια, ξέρετε πώς αποθηκεύουμε σωστά τις μπάμιες? Τις βάζουμε σε μια χάρτινη σακούλα ή τις τυλίγουμε με χαρτί κουζίνας και στη συνέχεια τις τοποθετούμε σε μια διάτρητη πλαστική σακούλα στο ψυγείο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κι αν

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Γεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
8: Ρυθμός 949.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
9: Ρυθμός 949.
10: Tonight.

Tonight Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Tonight Radio Show στο Instagram, με τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Θα αυτήν η Λένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάμε δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιο είναι πολύ καλό μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχει απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτο άνθρωπο. Όμω, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινά με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένα χριστιανό, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλο συνέχεια. Λογαριασμό από Κατερίνα Λιόλιο.

Night Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς. Ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαστε εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο Λέκο ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης. Οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον έρωτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ. Και

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

του Right Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Του Right Radio Show στο Instagram, περιμένω τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

Θα αυτήν η Ελένα Ζευγαρά του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν κάποιος είναι πολύ καλός μαζί μου, σκέφτομαι ότι κάτι κρύβει. Μάλιστα. Ξέρεις, όταν έχεις απογοητευτεί από πράγματα, γίνεσαι πιο καχύποπτος άνθρωπος. Όμως, ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς με βαρύδια αλωνών σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, πείτε και λίγο σε ένας χριστιανός, δεν θα την πληρώνει ο κάθε άλλος συνέχεια. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.